0: Στα ShopRite, είπαμε για την όχι απελασία από 30 μιλιών ρεμιά τσαλέτα λιμιπούτσο. Χαπέ, μπολούκα, δυσόλου μου θέλω λόγα 2.5 kg για το κύριο σου για χιούλετς, κα 56.99. Λι 10 kg για long green parboiled white rice για τέστη, κα 139.99. Διφούμε νέα με μπεγγίλων όσο α ShopRite την όδερεν και πιλή φρέστατα, ο φίτελα κα 17 τσούν. Χωνα λίμε λαουάνα λίδι πέλο, α ShopRite φέλα.
1: Eba malala alaotswe hobane Flash le MTN di ufa monyetla wa ikhapela 10000 randa ya ho reka. Eya ho jwalo. Ba hlodi ba le hlohonolo ba 100 ba ka ikhapela voucher ya 10000 randa ya ho reka Pep kapa Ackermans. Ho bonolo ho kenela hlodisano. Ithekele airtime kapa data ya MTN ka 10 randa kapa ho feta. Lebenkeleng la Flash. Le ho lona o bonang setshwantsho sa kgomo. Ebe o WhatsApp a hi ho 083-247-7803. O latele ditaelo. Se fetwe. Hlodisano e fela ka la 30 June 2026. Hona le dipehelo.